0: Mix Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν είναι στάσου, αγγε όλε. Κομπλέτο καθέλα. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami,